καλύτερα να ζήσει και γιατί το είμα πεις μια καϊπάτσα μάντα πίσκα. Τα μάντα μας έχουν να πεις αι κογκρεγασία μα πικάνγα και κάντον γραν φαμίλια γουάπι. Τα καμίτο κουέρσα στα κουτσάτσι μας κακούνας κακούνας ικος κάντσι. Μα πικάν φαμίλια κούνα, μα πικάν πρίμο κούνα, πρίμα κούνα, τία κούνα, τίο κούνα. Ζήσκα κούνα μάρι νιά κούνα το ρικόν. Αβίσες κατούρου δούρου μαρικάν. Σε εσύ να σας πω ότι είναι σαν να κανάτσου. Πέρο τέι τα μήτω καν κονάτα βέντιτσάτσου. Καν κονάτσου πέρασα στα κουτσουνάτσου. Σου μαγάζι του τα γύρου τα νιανιά κόνα του ρικόνα. Κον φέ, κον κόσο. Σε κυρά ον και γιάντο και γιώρο. Πέρο έχει περσεβεράρει ο Σενιόρ να μας. Σε γύρου.

Ήτσι να ζάτα τούκο η παστόρ κονάτα να τσού. Παστόρ δε φιέλ μάντα, κουμιέλ μάντα, κουπάι κι μάντα, τανταρίσκα παστόρες, λίδερες. Άτσκα σαλούδος τούκο η κουνάτα, σαλουδάντσι τούκο η κουνάτα, καζαρίσ πακα νοσή η μαούρα τούκο συντσίμου. Πέρο τούκο η κουνάτα, μικάν κονάτα σαλουδάντσι. Σαν ζάτου αρμεζίτα κουνάτα, μαγιν κονάκα μαέστρας, μαγιν κονάκα... Cancuna ayuda a suma jugar mi cuna casca manta nasuna cuna tap saludani tuku ñaña cuna tanasuna ña cuna allí suma tuta ta charipanguichi cancuna cristina ñu canchigo antanta yacati cusca manta acá saludos bendiciones bendiciones amadas hermanas siervas del señor y jóvenes sigan adelante siempre con el señor.